τα μάλμα σου η τσίρε να ήταν φύρ και είπα τα μη δεν είπα τα μπρακιά μη φούλου ήταν ο άνθρωπος. Ήταν έτσι ζουν σαν του.